For the good time, την πόζε Αλβέρτο Κράμερ. Να σου κάνω ράτο μας, εσπέραμεντε πετάξει να ακούω τα δεν συντονία κοντά γκέσναν. Αλβέρτο Κράμερ, το βεκάντε κανσιόν, She Believes in Me.

Εσύ ήταν από τα Πατάν Φάρων νούμερο 4. Καί όργα. Νομίζω για το πάπε. Τέκω να κάτσουμε να δείχνουμε προμήκο που παϊκάς. Ε, ούλτιμο με ώρα το καϊκά δι Πατάν. Con mucho gusto, nos hacía, pues, hombre. Él no te conoce más, su familia no te conoce. Y tú eres un fanático de Patán Faro, especialmente de Kai Orgel, el diamante, me te complico, pues, Patán Faro número 5.